0: Και είδη καθημερινή ανάγκη.
1: Piccolo Market. Με τρία καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο τη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μα κατάστημα. Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σα.
0: Piccolo Market. Μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Ραδιοέφια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Ραδιοεύβοια 104,1.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.
0: Η ώρα είναι 4. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Ραδιοέφια 104,1.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

0: ώρα είναι 6. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Στο ανανεωμένο

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: ώρα είναι 7. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

νιώθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Εξασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
1: Στο ανανεωμένο.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέδεια
2: 104,1.

0: Έφυγε.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: Παίζει ελληνικά.

0: ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα.

0: αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: Σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης. Κύρος. Αξιοπιστία. Διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα. Στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 7 79, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ακούτε Radio Evia 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

πέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797. www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να

0: www.radiomeri.gr ή στο 694 434 1119.
1: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Radio Evia 104,1.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
4: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
4: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
4: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Στο ανανεωμένο

Ντίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.kakarabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση

τη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
3: Ράδιο Εύβοια
6: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέδεια 104,1 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797. Ράδιο Εύβοια
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Εμπόριο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.
1: Για να μείνετε λίγο τι.
2: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
1: Θα γίνει της κακουμήρας που λέω και μάρτης μου δώσει. Στα διάλα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
2: Αυτό όλοι το πληρώνουν.
1: Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Ο Ρεντουβάρ.
2: Ας το διάλα.
1: Πα, χειραψίσεις εμένα.
2: Άντε.
1: Μου κάνεις χειραψίσεις. Ακούς, μη με σπρώξεις. Ακούσες Νίκο? Ναι. Τα ούλα σε ψηλά ποτήρια.
2: Σουλίνεις?
1: Ναι, σουλίνεις.
2: Θες και σουλίνεις, πατραχουνίζει.
3: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: ώρα είναι 3.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
4: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
4: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
4: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: 4. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

Fresh Αξεσουάρ Μπάνιο. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 5. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Στο ανανεωμένο

0: ποικιλία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα. Στη Λιανία Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 7 79, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.
2: Αν σκεφτείς ποτέ

0: αν ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: ώρα είναι 6.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Στο ανανεωμένο.

0: Καμπίνες αξεσουάρ μπάνιο. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραπας Βάντης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδική με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221 1172 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Παίζει Radio Evia 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.elkakarabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν.

Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Delivery, όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική.
1: Ραδιοέδεια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Στο ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ιδέες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής.

0: www.karavasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: www.radioevia.gr.
6: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
5: Radio Evia 104,1.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
2: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
2: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
1: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
2: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
1: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
5: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
2: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
2: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
1: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
2: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
1: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

βιτρίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
2: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
2: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
1: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
2: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
1: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
3: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ, γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Τι έπαθε τώρα. Με κοροϊδεύεις.
1: Τι πλάσμα είναι αυτό. Η μικρή που μένει από πάνω είναι.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Χαλάλης. Χαλάλη σου ρε Ντίνο, και όσα σου πά πάρει να σου βγάλει και σβήστα όλα.
0: Τώρα με δουλεύεις ρε.
1: Σε δουλεύω εγώ. Αδερφή έχει. Όχι τόσο μεγάλη. Μικρή, μικρή έχει.
0: Όχι δεν έχει.
1: Τι να σου κάνω. Θα γινόμαστε πατσανάγκηδες. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε.
0: Εγώ θα ζήσω πολλά. Αλλά σχέτως αυτού μιλάς σοβαρά για τη μικρή.
1: Αλλά παιδί μου αυτές το βράδυ. Κάθισε και το σκέφτε. Ρε Σπυράκι λέω, στη σημερινή εποχή εμείς είμαστε γέροι.
2: Εσύ λύσεξε να μας γεράσεις.
1: Δεν κοιτάς δίπλας να δεις τι γίνεται.
0: Γιατί πράγμα.
1: Όλα τα κουρασμένα παλικάρια παντρεύτηκαν μικρούλες για να ξανανιώσουν.
0: Γεια στο στόμα.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: ώρα είναι 1. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: ώρα είναι 2.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Δώσ' μου ένα...

0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ΟΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΟΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι, η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο, ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί, ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Η ώρα είναι 3. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.